Άξιον εστί, Οδυσσέας ελίτη σταραφουντάν για ζλάν, βέμπιν το κουζιούς ελί το κουζδά, για γυμλανάν σύρ σέλμπιρ εσέρδιρ. Για ζαρνά, μπιν το κουζιούς γετμίς το κουζδά, νομπέλε δι πιάτο του λουνού καζανδεράν εν ονεμλή εσέρδιρ. Μίκης Θεοδωράκης, μπου σύρ σέλ εσέριτσιν, μουζίκ μπεστέλεν μίστηρ. Σύμδι, Ανοίγω το στόμα μου για τα Τούρκτσεδε, άζημα ατσιούρουμ, αντλή σάρκη γιντινιέτζεις. Χέμεν αρδεντάν, Έλαφι Τζέραλτ, μπλούμουν αντλή σάρκη γιντινιέτζεις.